0: Κάνκα την κουνένα τσεκχούντσκα, ουσί μότο, ουσί λαβαδόρας, η ουσί εστούφας ινδουστριάλες, σύν και σβέλτς ανιέμ.
1: Κοοπερατίβα το Κοιάλ. Του βιενεστάρ νος μουέβε.
2: Χαβραχα κατναμετ. Τσοχκον γιλάλ ο κορβανγκίλ. Κασχοχνάν λαχε κάβατ. Τσκάκ πανίκ. Κόλα κάπατραν γιλάλ.
3: Σαχνίτρα ισχύ.
1: Ατσί.
3: Ισνί. Ακαλά.
4: Τσκά χέριχα.
2: Μαχονιτσι έχουν νάξ τσιμπιαγρίτ παμρικα σλιμάλ. Μαχονιτσι έχουν κοϊσά σκανά. Μαχονιτσι έχουν τόκλ τα ρουτσί. Μισκόλα έχουν ατσνάκ νιτσίλ να νάρμακ. Μισκόλα έχουν νάκ νκατρ τσιμπιαγ. Νκασάχ αγίχ. Τσκάν κατρ κοϊσάχ. Χαράχε ατσνάκ. Μότστα. Νακ ουτούχ το εκ. Μαχόνα κασάχ τα αγίχ. Χαρά ατσνάκ. Νουμπαν κοφτσαβά. Νκατικούναν κατβά. Τσκάνακ ουτούχα να ουρ. Κούγκιν χι έρευνακ. Νκατ κοιτώ. Σαβαχνί τσραχέ. Ναχμαϊτα αλ. Μλον τα κρύλ. Νκικούναν κατ κοιτώ. Μαγιούν τα ατκόλα τέτα τσιτέν. Μαγιούν τα ατκόλα τέτα τελά. Σαχνίκ πανίκ οκτναμέτ. Νκικούναν κτσαχίχι. Νκικούναν κλοκούρ νακί. Νκβαρκανσά χουτσλάχ κασλιμάλ. Ξίν τσοκ. Χαβρά χουνα ουρνια αδίσα. Μούντο ρενοά. Ρμάλ χαβρά ράδιο. Ντάχνα νεσμάχα. Ρμάλ. Νιατάχα χουν. Ουτσλάχ χουστίσια. Τσκά. Νκατσνάχ κολακι ατσραχ ευνακ. Τσκά χουντναμέτ. Χουνάμ και ήχ και λσίκ κονχυλάς.

0: Κάνκα την κουνένα τεχούντσκα, ουσί μότο, ουσί λαβαδόρα, η ουσί αστούφα ινδουστριάλε, σιν και σβέλτσανιέμ.
1: Κοοπερατίβα το κογιάλ. Του βιενεστάρ νος μουέβε. Μκατζίνα πακτσαβανά ξαχτσουσία σαμάχ, ρουκίνκα κολούα μικόπε, κόλβα χόμπακ καστ καλτσαβίχτε. Crédito Vivienda, Jarat Palsajuna Uchuech, Kas Ayarir Chinibir Kubhir. Crédito Agrícola, Jaranubankana Nemtra Tejcon. Crédito Productivo, Jaranubankana Nemtra a Negocio. Crédito Moto o Crédito Vehículo, Hatka Barkas Navajovatet Nkatbaba. Crédito de Consumo, Haranak Kas Navajo, Nabentet Chpama Kaslimar. Tracompak Nkayajo, Naknayarig Naben, Nelangilal Chavech. Kolua Mikope, Nismahap Nabi, Chka Avkin. Intent.